Άιλες αλλά πανάρφα κίνητο. Σώσε για τάτα κατάμ να λαντάγω. Άρα λίγο σε λουί σούρν του να κάνεις μανάκου τάκο να φάσα μπάραν του. Αγώνα να μανάντη. Σε λίγο να καλούθηκε να ναι. Σε. Μάντρα τα κολυφάρι. Σώαν το καφλάνουβε. Αλλιώ λίγο να τα υπάταν σαν τα ελού κυρμένα. Φύρνετε τα πιάσετε. Αλλο τσάρτσια για άνακα. Σάι, τα φύρνα σαν τα αρχιάνα. Άρε αλλιώτσα πατήρα. Τι να μπουλακάστε τι. Σου μάρσα σαν τους άνυλα λόγω σου για να βέτσι ματιάζει.

Έλεγε αλλά πανάρφα κίνητο. Σώσε και τα τάπακα να λαντάω. Άρα λέω, σε λουίσουν του να κάνεις μανακουτάκου να φάσαν παράν του. Αγώνανε μανάντη. Σε να καρουθείτε να είναι. Σε. Μάντρα ντε κολυφάρι. Σώαν το καφλάνουβε. Αλλιώ λούαντε οι πατανζάντα ελού κυρνάινα. Φύρνετε τα αρπιά γιατί άλλο τσάρτς και αλλιάνακα. Σάι, τα φύρνα σαν τα αρκιάλα. Άρε αλλιώ η τσαπατήρα. Τι να μπουλακάστε τι. Σου μάρσα αρτσάτου σαν τα λούβα σου για να βέτσι ματιάζει.